0: σαν
1: Σόπα μουσκα, ίσο ως μπλεσέτη.
2: Slovenski sporet ORF
3: na moj valovni dolžini.